κάντα σκάτα, του κασκάτα, ο Ιακος Κάντζη. Γυφουγακούνα, πουρα κασκαμαντάμι, κόναν και ορασπίκα, κανκουνά παγνιά, ο πάγμαν, κανκουνά παγκοτσιτό, μου τσέα μου κόντζη. Κόναν και οράσπι, η αδίσπα σημειμάντα, νιουκάντζη, ο αθιούκο φαμίλια πι, η μασίνα καούθη του κόντζη. Κόναν πούντζακα, άτσκα ζακικούνα, προβλέμας, ατσκαλάια τα ρίκους κάντσι και ρίκους καγγίτσι. Κούνα και πούντα πήκα, ρίκουντσι μάρι, ατσκα παρήχα κούνα, ατσκα κρυχκούνα ζάτα, διούς το σκάτι κούνα ζάτα, χαρίπης, βαρμί ζάγζα, βαρμίπης, κόστα η ζάγζα, ζακίζα, ζακίζα, πούντζα κουνάμι, κούνα πούντζα κούνα πήκα το κομούσκα. Είμαστε ένα μηνιό παπούντζα πεις, γαλάσια ζάχτα πήκα όσο κρυχκούνακα, κρυχκούνα ζατάγμι, πάντα ρινά μου ρίνα καρκά. Κρυχκούνα ζατάγμι, ζάκι καουσάι μαν τίγρα κακούνα. Ικούνα πουντζάπι, τσέχι να ζατάγμι, ζάκι καουσάι πι, καουσά κοσκάντζι. Ζικούντσι μάρι καϊ πουντζα πίκα, γουάνι σπάρε τσάρι, λιβρέι μου με σπαζακί ζα πόρι κονγκίτσι. Γουάνι σπά κανιά με λιβρά σα γιουιάντζι. Κουσάπι, γουαρνίπι, μάνα κουσί κουίτα τσάρι το κοσκάντζι. Κούνα κορα σπίκα, οι αδύο παξίμητα για τσάσο, ζικούσουν εντσι μάρι και άσα ώρα σπίκα. Y adiós proximita, ñucanchi criscuna, Jesucristo alzascacuna, Jesucristo siparascacuna, Cristo cuyascacuna, imagina ñucanchi causa y picausa namanta. Y adiós proximita riconchi Génesis capítulo 2-7p, y adiós casumacta rurarca, caipachata, jawapachata, sobrunata. Y adiós proximita ricospica, y adiós ca pulvumanta, aspamanta, hapispa somagrunata rurarca. Hapispa, tsapuspa, mahaspa rurarca, y adiós ca punta caritaca. Zay pukuspa, singamanta pukuna carca. Causayo, yuyayo, purinayo, rimanayo, tukui inteligencia runata rurarca punta cagaripi. Y adiós ca, zay runata ca idempichurana carca. Tukui paichurashka, pairurashka, animal kunata, yako kupi purikunata, hawata, sarispa purikunata, kunampunza nyukanchi rikuipak, mana rikuipak, animal kunata, ya adios kuidasun che idin pichuraka. Pero mana mari adanka che animal kunan kushikuita charikasu. Mana ma contentari tukurkasu. Solo la kaskata sentirka, sapaja kaskata sentirka, na kushikuita charirka. Chaymantami ya adios ka. Nerka, kharinja puri naka na zicho, paisak na manyarincho, na kosiku ito koncho, na kontentari to koskacho, paichoraska animali to kunawampis, na kosiku ito hapincho nispa, yaya dioska, warmita roranata yuyarka. Warmitaka ima yuyuansi yaya dioska rorarka, ima paxi rorarka, solamente ninci mari, nyukanchi kazaraspa kausanaka, kusaun kausanaka, kazaraska manta, kusa ningapa, warmi ningapa, jami kausanchi yuyansi. Ibaka, paija, ya dios ruranata yuyarirka, ima sina nirka, kareja kanaka nazicho, ruracha su warmita. Le haré una mujer ayuda idónea para él. Y adiós paximita riconchi. Y adiós canerca. Rosa su guarmita. Pero chay runa pa, chay cari pasca, ayuda idónea cacho. Cuando que punza pica que causa pica. Nyukanchi warmi kunaka, cierto yaya Dios imaginami kazari warmitaka, rurarka ayuda idónea kachu. Kañaña, cantori, cierto te ayuda idónea shina causa conchicho, causa conchicho. Yaya Dios ka su propósito an rurana kaka ibata. Ayuda idónea kachu adampa. Pero ibaka namunarka kusandi kangapa. Hasta wampis si pararispa lado yaspa, paisa purinata, yaya Dios ka ama tupangi, ama mikungi, niska yurata, zikungaraiko, provangaraiko, muna naiwan, paisa purinata mari munarka. Yaya Dios ka mana chaisina pakchururarka. Hasta wampis karipak ayuda idonia kasun, yaya Dios ka rurar. Chaimantami adanka utka yuyarispaka, yaya Dios ka sumak. Sumak tarurar kawarmitak. Kariman tarurar, karipak tozumanta, balik tozumanta, siparanspa, zokchispa, yaya dioska, nace punza pika, adantaka, anastesias tachodar kacho, operacion tarurangapak, se balik tozu tarurar zokchingapak. Hasta wampis rurar kami, sumak dormitami korka, balik dormitami korka. Yaya dioska, ama sintispaja dormichongi, adan samantati warmitaka rurana karka, ayuda idonia tokospa causasu. Saimantan.

0: χειρίκου.
1: Τα πουλιάρι, τα πουλιάρι.
0: Μάνα, καλά δεν τα πουλιάρι.
1: Σινα σπακάνιο, καλά δεν τα πούσα. Σώμα χουιζιτάζα, η μανάζα κάγκη. Μα η μάντα ζικούγκη. Λιουκάω αν παρλάνατα, μοναγκίτσο.
2: Άρη μοναγκίμι, καν παρλάσαν εσπάκα, καζαρίζα.
3: Takis pomari samo panci.
2: Ima chari turiko.
3: Yuka churi rupi mari. Taita yuta manya kuska. Tawaringa pomonas papani kupa. Ushushita.